0: Γράμμε.
1: Γράμμε με Πτάσκι. Tadeusz Sołtys i Michał Kubik. Live 5 dni w 9. Od poniedziałku do piątku. Od 5 do 9. W RMF FM.